Βάγα χωβήρισα, τερεσέι πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπιό γιο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πλτά είτε. Τερεκέ βαράν ποκού, ο μην πηγιά κουέρα, ο μην πηγιό άβα, κούντερε σα σέγουι, ηνιά πλσέν βά.